0: μας την πρώτη. Σωστή ζωή. Για να δούμε ρε παιδιά το ραντάρ. Βρήκε νικήτρια. Για πάμε στις γραμμές μας. Στην πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς Ιουνίου.
1: Ναι, ναι.
2: Το έχουμε.
0: Τέλεια,
2: το
0: πολύ ωραία. Έχεις δύο παιδάκια.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο παιδάκια. Τι παιδάκια, αν επιτρέπετε, ενώ ότι.
1: Δύο αγοράκια.
0: Δύο αγοράκια. Πολύ ωραία, ζήσουμε. Να σου ζήσουν.
2: Και,
0: και είσαι έγκυος στο τρίτο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπρά!
1: Ναι, ναι.
0: Δύο παιδάκια. Τι παιδάκια, αν επιτρέπετε, ενώ ότι.
1: Δύο αγοράκια.
0: Δύο αγοράκια. Πολύ
2: να
0: ωραία, να σου ζήσουν.
2: Και,
0: και είσαι έγκυος στο τρίτο.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, γέρετσι σε!
2: 450 ευρώ μετρητά.
0: 450 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Ευαγγελία. Θα στα μισά είσαι, εντάξει. Καταρχάς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να γεννήσεις εύκολα. Να πάνε όλα τέλεια. Να μην υπάρχει τίποτα, κανένα θέμα. Αυτό το δωράκι νομίζω ήρθε μποναμάς τέλειος για σένα και τα παιδάκια σου. Ναι, και του τι άλλο να σου ευχηθούμε.
2: Με ένα πόνο.
0: Με ένα πόνο και, και με το καλό. Και σε καλή μεριά.
3: Χρόνια πολλά, γιατί είναι η γιορτή της μητέρας αυτή.
0: Βεβαίως, κορίτσι.
2: Και να σου πω και κάτι.

0: Μένω στην Κηφισία.
1: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
0: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη MasterCard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
9: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell, μακαρόνια. Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νόμες.

0: πατάτες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
1: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949.
5: Επιστρέψαμε! Επιστρέφει και ο ήλιος και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά και κοκκινίλες. Μετά την έκθεση λοιπόν στον ήλιο, δώσε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο, παρακαλώ. Uniburn λοιπόν. Θέλω να είστε ενήμεροι. Θέλω να ξέρετε τα πάντα. Δεν θέλω κανείς να σας βγει αδιάβαστος.
6: Μπράβο.
5: Όπως τώρα, ας πούμε. Έχει κίνηση. Θέλω να το ξέρω.
6: Κουνούπια είναι αυτά, α? Σαν κουνούπια έκανα.
7: Είναι το ντρόν που σηκώνει ο πράκτορ Βουφού.
6: Περνάμε στο ποτάμι, είμαστε στατικοί, άρα μας πιάσαν τα κουνούπια. Γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Θα πας στα μάτα, ξεκίνα σε όλο το νοτικό ρεύμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και κατεβαίνοντας επίσης μέχρι να φτάσετε στο Κτέλ. Ανεβαίνοντας τη Συγκρού θα σταματήσετε στο ύψος της Νέας Μύρνης. Το κέντρο θέλει προσοχή ως συνήθως και μετά το ψυχικό, αν ανεβαίνετε συνεχώς την Κηφισίας μέχρι εδώ το Δαχτυλίδι, έχει πυκνή ροή. Τέλος, αν κινήσετε στην Παραλιακή και πάτε από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά, επίσης έχει καθυστερήσεις. Μάνι, μάνι, κανένα 10 λεπτάκι όχι παραπάνω.
8: Ο καιρός σήμερα.
5: Ο καιρός σήμερα δεν θα μπορούσε να μην υποθεί μία από τις επικότερες ταινίες όλων των εποχών και ένας αγαπημένος μου χαρακτήρας.
6: Okay.
5: Ο Φροντό. Πρέσιος. Κόλου, κόλου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι πάρα πολύ ζεστός. Πρίγεται κιόλας. Πάμε πρωινό. Ρυθμός. Ρυθμός είναι 49. 26 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει σήμερα. Οπότε βγάλτε τη ζακέτα σας σε λίγο και μείνετε με το κοντομάνικο μπλουζάκι. Από αύριο καλοκαίρι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο έρχεται. Φύγαν τα χιόνια. Έρχεται ο ήλιος. Καθόλου σύννεφα στον ουρανό. Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό. Θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Υπέροχος καιρός. 4 μπουφόρ. Ρυθμός. Ρυθμός η 49. My precious.
9: Κάτσε μην το χάσουμε κιόλας.
5: Precious.
9: Κάτσε μην το χάσουμε κιόλας το my precious. Μας βγήκε στον τόπο.
5: Αυτός δυσκολευόταν.
6: Λίγο νερό.
5: Όλο λάριγκα, όλο λάριγκα.
6: Λίγο νερό ρε παιδιά.
5: Λοιπόν, ξεκινάμε. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της να υποδεχτεί τα μέλη της, τα νέα, τα παλιά και τα μεσαία. Λοιπόν, θέλουμε ποίημα να γελάσουμε με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια. Έτσι, για να κερδίσουμε ωραία δώρα. Για ξεκινάτε να καλείτε 210-68-35-722.

0: Αυτό το ακούτε αποκλειστικά στο ρυθμό 949, παιδιά, και στο Πάμε Πρωινό. Δεύτερη φορά σήμερα για να το εμπεδώσουμε και σε όλες τις εκπομπές, γιατί παίζει μόνο εδώ. Ο Νίκος Μακρόπουλος είναι η επίθεσή του και την κάνει μόνο μέσα από τους 949.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φορτούνη, ναι. Άνοιξε τις μπύλες να πουν οι ποιητές.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Οι πύλες άνοιξαν, η λέσχη ξεκινάει. Οι ποιητές σηκώνονται όρθιοι να κάνουν τις απαγγελίες τους. Για όσους τώρα μας ακούτε, 2-10-68-35-7-22, μπορείτε να καλέσετε να απαγγείλετε κι εσείς το ποίημα με τη λέξη υποκριτής ή υποκρίτρια. Πάμε στον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
0: Χαίρετε.
3: Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα. Τι κάνεις?
3: Καλά είμαστε.
1: Καλά κι εμείς. Πρώτη φορά παίρνεις?
3: Όχι, καλά, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Α, ναι, είχες καιρό. Και είχες καιρό να πάρεις, Δέσποινα, όμως δεν είναι. Δεν είσαι μέλος ενεργό καθημερινά, έτσι για να σε θυμάμαι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ποια είστε, παρακαλώ?
3: Είμαι η Στέλλα.
1: Γεια σου, Στέλλα. Τι κάνεις?
3: Είμαι πολύ καλά. Απολαμβάνω και την ωραία μέρα που έχει έξω.
1: Μπράβο, έτσι, αγάπη μου. Ολονών η διάθεση ανεβαίνει από εδώ και πέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε πεσμένοι με τέτοιο καιρό και τέτοιο κλίμα στην Ελλάδα.
3: Λοιπόν,
0: οι υπόλοιποι που μας ακούτε, ναι, στο 2-10-68-35-7-22, συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο για να συμμετέχετε.
1: Λοιπόν, τι έγραψες, ρε Στέλλα?
3: Λοιπόν, εγώ επειδή επηρεάστηκα και με το τρέιλερ που βγαίνει τώρα του Νόλαν με την Οδύσσια.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
3: Έδωσα στο ποίημά μου το τίτλο το έπος του υποκριτή.
1: Καλά ξεκινάς.
0: Κάτι επικό.
1: Ναι, αυξάνεις τις προσδοκίες μας όμως, έτσι να ξέρεις,
3: Ωραία, ναι, λοιπόν εγώ θα ξεκινήσω.
1: Ναι, δώσ' το.
3: Ω Μούσα, έλα και τραγούδα με λύσα και με οργή. Για έναν τύπο της σειράς, μα μέγα υποκριτή. Μου το παίζει τιμημένος, με λόγια καθαρά. Μα πίσω από το προσωπείο του βρωμάνε τα σκατά. Σαν ήρωας της πλάκας σε δράμα κακοπαιγμένο, με ύφος τάχα ηθικό και βλέμμα κουρασμένο. Μα όταν πέφτει η νύχτα και σβήνει το φως, το κινητό του γίνεται παράλληλο σε αυτός. Σαν δράκος της ξεφτύλας με κέρατα ψηλά, όχι γιατί τα φόρεσαν, μα γιατί τα δίνεις ξανά. Και καμαρώνεις κιόλας, λες και νίκησε ζωή, ενώ όλοι πίσω γελάνε, κοίτα τον υποκριτή. Έτσι τελειώνει ο μύθος σου, χωρίς καμιά ντροπή. Ούτε άντρας ούτε αλήθεια, απλά μια απομίμηση φτηνή. Και η αλήθεια μένει γυμνή, χωρίς καμιά επεκφυγή. Πολύ στα λόγια ήσουν, μα στην πράξη μηδενική.
1: Έλα, εντάξει!
0: Πώς το πετσόκοψες έτσι,
1: ρε? Σκεφτόμουν και εγώ, ρε Φορτούνη.
0: Μα τον διέλυσε.
1: Να σου πω, ρε Στέλλα, τι έκανε αυτός ο τύπος για το τι έχει κάνει, δηλαδή.
4: Ραψοδία ολόκληρη του έγραψες, κουκλά μου.
0: Καλεοδύσια, κανονική.
1: Ποιος όμοιρος, κουκλά μου, εσύ τον στόλισες πατόκορφα.
0: Πόσους στίχους έγραψες, μπράβο σου.
1: Να σου πω, Στέλλα, τι σου έκανε αυτός? Ήτανε τόσο χάλια όσο τον περιγράφεις?
3: Είναι μεγάλη ιστορία. Είναι όντως 10 χρόνια τροϊκός πόλεμος.
1: Βέβαια, φαίνεται αυτό για να γράψεις τέτοιο ποίημα. Αυτό το καταλάβαμε ότι είναι αλήθεια, από, μέσα από τη ζωή βγαλμένο.
3: Ναι, βγήκε όλο το συνέστημα από μέσα μου και είχα έμπνευση με το απόξω το υποκριτή. Μου ήρθε κατευθείαν πρόσωπο και έγινε το ποίημα.
1: Σούπερ! Μπράβο, μπράβο, κούκλα μου.
4: Πολύ δυνατή.
1: Πάρα πολύ δυνατή.

0: πολύ καλή προσπάθεια τώρα. Και είσαι η νικήτρια! Ναι! Κέρδισες λοιπόν δύο πίτσες φαν, η οποία πίτσα φαν έχει 104 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και παίζει στην κορυφή, συνεχίζει δυνατά με νέο κατάστημα, να ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη που άνοιξε την 3η 31 Μαρτίου, Αγγελάκη 33.
1: Μπράβο.
0: Οι πίτσες είναι με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, έτσι.
2: Μούρια.
3: Να είσαι καλά και κοίτα, εμείς τους ποιητές μας τους θέλουμε καθημερινή ή με καθημερινή, έτσι, παρουσία.
1: Σε περιμένουμε.
3: Δεν θέλουμε να εμφανίζεις μια στο τόσο, αν όχι κάθε μέρα, συχνά.
2: Δυναμικά, εννοείται.
1: Τέλεια.
3: Είσαι μέλος της λάσχης μας πια. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλημέρα και η Λέσχη επιστρέφει.
2: Καλημέρα και φιλιά πολλά.
3: Επιστρέφει αύριο.
1: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.

0: Όπου και αν πας, εδώ πέρα στο Πάμε Πρωινό θα γυρνάς. Έχει πάει 10 παρακάτω, οπότε τα παιδιά
1: σιγά,
0: έχουν πάει στο σχολείο.
1: Σιγά μαζεύουμε, ναι.
0: Ναι. Ναι. Τα παιδιά έχουν πάει στο σχολείο, οπότε ναι. Είμαστε λίγο πιο ενήλικες εδώ πέρα, όχι. Ναι.
1: Πού το πας,
0: τι θέλεις. Το πάω στο ότι...
1: Θα ακούσουμε τίποτα ναι. Hardcore.
0: Hardcore.
1: Σκληροπυρηνικό.
0: Σκληρές εικόνες και ήχοι στα αυτιά μας, παιδιά.
1: Μην μεταράζεις.
0: Τι. Κοιτάξτε τώρα. Υπάρχει ένα viral clip στο TikTok, εκεί όπου τα μαθαίνουμε όλα, από έναν πάστορα στην Δομινικανή Δημοκρατία. Έναν δηλαδή ιερέα εκεί πέρα. Εν ονόματι Χουάν Καμπρέλ Πένια.
2: Ναι, αυτοί ξέρουν διάφορα εκεί. Βεβαίως. Κάνουν και εξορκισμούς.
0: Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα βίντεο με τελετουργία απελευθέρωσης μιας νεαράς γυναίκας που υποβάλλεται, παιδιά, συγγνώμη τώρα, σε εξορκισμό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αντί να δείξει λοιπόν συγκεκριμένα πλάνα, δείχνει τη γυναίκα η οποία, μέσα από την οποία προσπαθούν να βγάλουν έναν μουσικό δαίμονα.
1: Μουσικό δαίμονα.
0: Βεβαίως.
2: Είχε μπει μέσα τη μουσικός δαίμονας.
1: Ποιος μουσικός δαίμονας είχε μπει.
0: Λοιπόν, και εδώ πέρα ο πάτερ, ο πάστορας, προσπαθούσε να την απελευθερώσει από το μουσικό.
2: Ποιο δαίμονα την είχε καταβάλει.
0: Λοιπόν, εγώ θα βάλω το φυσικό ήχο τώρα να δούμε ποιο δαίμονα την είχε καταβάλει. Να το πάμε. Λοιπόν, παιδιά, η κυρία, και το είπε και η ίδια, παραδέχεται ότι την έχει κυριεύσει το πνεύμα της Σακύρα.
2: Τι λες?
1: Είναι σίγουρα πάντως το πνεύμα της Σακύρα, γιατί ακούγεται σαν τη Σακύρα.
2: Έχει μπει μέσα τη Σακύρα.
1: Και γιατί να βγει από μέσα η Σακύρα? Έλα, δεν έχει να πω μέσα η Σακύρα.
2: Α, στην εκεί, δώσ' το δαιμόνιο χώρο, αγάπη μου, να βγει να χορέψει, να τραγουδήσει. Εμένα πάντως, αν ήταν να με καταβάλει ένα πνεύμα,
1: μουσικό του Μάικλ Τζάξον.
2: Όχι, του Βασίλη Τερλέγκα.
0: Τι?
2: Να μου κάνει εξορισμό.
1: Να πα
2: μια καρδιά! Η καρδιά μου! Κι όμω άντεξε! Πώ το βλέπει, με έχει καταβάλει.
1: Ναι, ναι, σε έχει καταβάλει.
2: Φλόγα αγαπή! Η χαρά μου! Α, δεν άντεξε! Εσύ είναι ο δαιμόνιο.

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το κορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις. Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτίδη νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία? Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Να δω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: come.
1: Chamo idea, μουκ αρφώθη και δε βγαίνει. Chamo idea.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
3: Fresh and Healthy. Στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
9: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λείπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λείπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
10: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
11: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Εγώ μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψε, το έχω βρει με τον εαυτό μου.

0: Εγώ μωρό μου, γιατί φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Ρυθμός 949.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

στο ρυθμό 949, συμπτήσει 949 και κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Όταν πρόκειται όμως για σπουδές, σωστή απόφαση κάνει διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Delta 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση σε χωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσει δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθει σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το γραφείο σταδιοδρομία θα σε βοηθήσει να κάνει το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Αυτό ακριβώς θέλει. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Γι' αυτό μην χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και σε ασφάλιση προνομιακή τιμή διδάκτρων, ανώτερες σχολές Δέλτα και 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα αλλά και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και στο 2610-27-0551. Αγίου Ανδρέου και Κολοκοτρώνη 3, Μακαρίτσα γωνία, σε περιμένει το ΙΕΚ Δέλτα 360 για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Φυσικά πάντα στην παρέα μας είναι και η Pizza Fan με τις νέες μοναδικές πίτσα Μαργαρίτα Lime από τον Δημήτρη Σκαρμούτσο με την Green Cola Lime. Μοναδική προσφορά, μοναδική αίσθηση με Pizza Fan και Green Cola Lime. Λοιπόν, μένετε εδώ συντονισμένοι στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Δεν φεύγετε πάντα πουθενά γιατί όλες οι επιτυχίες προσφέρουν.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
4: Ρυθμός 949.
5: Επιστροφή λοιπόν εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949, και φυσικά συνεχίζουμε να πατάμε ψηλά. 2610-224-261, ρυθμός 949, πατά στα ελληνικά, Facebook, Instagram. Και κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις και εσύ. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο με 4.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση αλλά και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα, κάνει και εσύ την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο σου βήμα τώρα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 εδώ στην Πάτρα και στο 2610 27 0551.

0: Και φυσικά η Pizza Fan σε πάει παντού, γιατί με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η Pizza Fan σήμερα είναι η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery και συνεχίζει δυναμικά με νέο opening στο Ρίο στην Αθηνών 13. Ένα lounge γεμάτο φοβερές γεύσεις που είναι η χαρά των pizza lovers και λαχταριστές δοκιμές από τις νέες premium pizzas με υπογραφή Δημήτρη Καρμούτσου. 30 χρόνια Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που πραγματικά σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν να πούμε στην Pizza Fan και στο νέο της ξεκίνημα. Και για να ολοκληρωθεί όλο αυτό έτσι ωραία, θέλει το παγωτό του. Και το παγωτό έχει ένα όνομα εδώ στην Πάτρα και γενικά το παγωτό που ταξιδεύει παντού είναι το παγωτό του Εντελβάης. Με τη γνωστή ποιότητα που τόσα χρόνια ξέρεις, ένα Εντελβάης είναι πάντα δίπλα σου. Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά εδώ στο ρυθμό 949. Δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν μόνο και μόνο εδώ.
1: Ρυθμός 949.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Ρυθμός 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Ρυθμός 949.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ.

0: ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, τεταρτούλα. Εμένα η φόνη μου έχει αποχωρήσει, όμως παιδιά, αυτά συμβαίνουν έτσι και στους ραδιοφωνικούς παραγωγούς και γενικότερα στις μέρες μας. Κάτι κυκλοφορεί κιόλας, και αν συντονιστήκα τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε φυσικά στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες γεμάτο μουσική και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν παρέα για να δούμε όλα τα trends που αξίζει να δείτε. Μην πάτε πουθενά λοιπόν, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και το ταξίδι μας αμέσως τώρα θα ξεκινήσει.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

άκρος χειμωνιάτικο Σαββατοκύριακο. Να σας πω λοιπόν ότι βλέπω εδώ πέρα στα social media να τρεντάρουν πάρα πολύ τα χιόνια σε όλη την Ελλάδα, Μάιο μήνα. Βλέπω εδώ πέρα λοιπόν ένα βίντεο από την Ηλιάνα, τη γνωστή TikToker στο Καρπενήσι, η οποία, παιδιά, έχει βάλει, και ενώ είναι Μάης μήνα, στην αρχή του βίντεο πέφτουν χιόνια κατά πάνω της τύπου, νυφάδες ολόκληρες, και μετά ξαφνικά έχει ήλιο. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά ο καιρός, παιδιά, έχει περάσει κάποια δικιά του φάση του διδήμου. Θεωρώ, τουλάχιστον εγώ. Επίσης, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είχαμε και παντσέλινο, γι' αυτό σας θέλω έτσι λίγο προσεκτικούς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο υπομονή με τη φωνή μου, αλλά παρόλα αυτά δεν σας νοιάζει. Αυτό σας αρέσει καλύτερη μουσική, που φυσικά την έχουμε.

0: Ρυθμός 949.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, αυτή να κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ώρα παρακάτω ακόμα. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας με τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε αύριο, τα throwback τραγούδια που αγαπάτε. Πολλές διασκευές αυτό το διάστημα, πολλά τραγούδια που τρεντάρουν και στα social media και είναι έτσι λίγο πιο παλιά. Και η Στέλλα Καλή είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα. Θα συζητήσουμε λοιπόν στη συνέχεια.

καλή συζητήσαμε. Το Platinum είναι ένα τραγούδι που αγαπάμε εδώ πέρα στην εκπομπή και αγαπάμε και πολλά ακόμα που μάλλον θα έρθουν, όπως καταλαβαίνω. Άθηνα Κλίμη στην παρέα σας, εδώ πέρα πίνω το τσαγάκι μου όσο κάνουμε εκπομπή στο στούντιό μας και φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου, λίγο προσοχή και εσείς, γιατί αυτό το διάστημα είναι έτσι λίγο περίεργο με τις αρρώστιες κτλ. Και δεν τα θέλουμε αυτά. Έχουμε events, έχουμε συναυλίες. Έχουμε μετάλλικα που ψάχνουμε όλη εισιτήρια και δεν βρίσκουμε. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά και φυσικά καθίστε εδώ πέρα, γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους και αν συντονίσετε κάτι τώρα μαζί μου, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα ακόμα γεμάτη μουσική και φυσικά τα πιο θετικά vibes. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με την ίδια φωνή αλλά πολύ καλύτερα vibes και φυσικά την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το γορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
2: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Τι συμβαίνει? Συμβαίνει, παιδιά, ότι πλέον στα social media το viral είναι το wellness. Και αυτό που έχω δει, παιδιά, αυτές τις μέρες είναι απίστευτο. Τι εννοώ με αυτό? Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν. Για να σας πω, παιδιά, ότι παίζουν πάρα πολλά trends στα social media που αφορούν το wellness και όχι μόνο. Γίνονται πάρα πολλά events, πάρα πολλά activations αυτές τις μέρες που αφορούν έτσι την ωραία διατροφή, τα ωραία vibes και φυσικά την καλή υγιεινή, που είναι και αυτό κάτι πάρα πολύ βασικό. Αμάς αυτό το trend γενικότερα μας αρέσει, παιδιά, γιατί μας κάνει καλύτερους. Τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω. Εσύ?

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους, Αθηνά κλείνει στην παρέα σας, μισή ώριτσα ακόμα εδώ πέρα μαζί και φυσικά αφήσαμε το wellness και πιάνουμε εδώ πέρα λίγο έτσι την επικαιρότητα και τα πράγματα που βλέπω αυτές τις μέρες. Τη Eurovision την έχουμε σχολιάσει, όμως παιδιά δεν έχουμε σχολιάσει ταυτόχρονα όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπω εδώ πέρα στα social media και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι τρένταρε στα sites αυτές τις μέρες. Σίγουρα η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Λαγαζόπουλος αυτές τις μέρες. Σίγουρα η συνέντευξη της Αφροδίτης Γραμμέλη. Αλλά ταυτόχρονα και όλες οι αλλαγές αυτές οι πιθανές που μπορεί να γίνουν στην τηλεόραση. Αν γίνει η αποχώρηση της Θείας Κοσιόνη, δεν μας βλέπω καλά στα social, γιατί πιστεύω ότι μέχρι και εκεί πέρα θα φτάσει αυτή η είδηση και θα συζητηθεί πάρα πολύ. Καλή μουσική έχουμε, καλή διάθεση επίσης, γι' αυτό μην πάτε πουθενά και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

0: Viral Radio Show.
1: Ritmo Señal Sardeña.
0: Viral Radio Show.

0: έτσι.
1: Ωραία εβδομάδα αυτή, ωραία εβδομάδα του Μαΐου. Μία μέρα λοιπόν πριν την Πέμπτη που εμείς θεωρούμε δεύτερο Σάββατο και λίγες μέρες πριν την ημέρα της μητέρας. Τι πιο ωραία από τη συγκεκριμένη ημέρα, βρε παιδιά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτές τις μέρες αυτό είναι αυτό που αξίζει να τρεντάρει. Να αγαπάμε τις μαμάδες μας, όχι μόνο την Παγκόσμια ημέρα της μητέρας, αλλά γενικά. Εσείς τι λέτε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν λίγο έμεινε για την εκπομπή μας σήμερα, οπότε μείνετε εδώ πέρα αναπαυτικά, καθίστε να ακούσετε ωραία μουσική και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητον στην παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, εννοείται για αύριο Πέμπτη, με Throwback Thursday, και μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά σε όλους. Bye!

0: τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείτε, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
3: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
4: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
3: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
4: Εμένα τα λες.
3: Και ευελιξία στη χρήση.
4: Το κορμάκι μου το ξέρει.
3: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
4: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
3: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
5: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
6: Daily Couscous.

φωτιά σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το

0: Μέσα εβδομάδα, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ, είναι στην παρέα σου, 6 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε.
1: Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι σε ένα μήνα ακριβώς θα είναι Ιούνιος. Σε ένα μήνα ακριβώς.
0: Και θα έχει γίνει και θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος.
1: Και θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος, θα είναι καλοκαίρι. Το Αγίου Πνεύματος πότε είναι?
0: Δύο. Μία-δύο, νομίζω. Κάπου...
1: Ναι.
0: Αρχές είναι.
1: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
0: Και δεν μπορώ να φύγω από τη φυλακή μου.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ωστόσο.
0: Σε ένα βαρύ λαϊκό πρόγραμμα.
1: Σε ένα πάρα πολύ βαρύ. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Ποιο δεύτερο? Το τρίτο είναι αυτό. Του κλεισίματος είναι που σας διώχνουμε. Αλλά ναι, Παναγιώτη, είμαστε.
0: Εμείς μόλις σας καλωσορίσαμε. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου. Πέτρος Ιακωβίδης, το ακούς πρώτα εδώ. Έτσι έχει μάθει. Εμείς ένα δύο ώρο θα μάθουμε παρέα πολλά τραγούδια.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία έχει πρεμιέρα μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη.
1: Και τη Γιάννη Κατινάκη, μάλλον.
0: Όχι, οριακά. Είσαι στο βίντεο, ωραίο ήταν.
1: Ωραίο ήταν, ναι.
0: Μπάμπι, βγες, έφυγε. Εντάξει, όλα τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Κατινάκης είναι αυτά
1: τα βαριά. Τα βαριά, ναι, ναι, ναι. Πώς το λένε, είναι τα βαριά, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ο μάτσο ο τύπος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όχι, δεν σου, δηλαδή, δε σου πάει στο μυαλό ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορούσε να είναι λίγο πιο.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, δεν ξέρω αν. Τον έχει γνωρίσει, φαντάζομαι.
0: Τον έχω γνωρίσει λόγω.
1: Κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι. Είναι πάρα πολύ συνεσταλμένο.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Τι είναι,
1: καλά. Όχι, ενώ αν τον γνωρίσει και το συναναστραφεί, εμείς κάναμε μαζί εκπομπή ένα χρόνο.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι δεν φλερτάρει, δεν την πέφτει στους ανθρώπους λίγο πιο έντονα.
1: Βρε, δεν ξέρω τώρα τι κάνει στο κομμάτι.
0: Όχι, όχι. Και στους καλεσμένους. Έχω υπάρξει σε εκπομπή του με καλεσμένο καλλιτέχνη.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ αισθάνθηκα άσχημα. Όχι,
1: θα σου πω. Όντως, όταν ερχόντουσαν καλλιτέχνη στην εκπομπή, ρε παιδί μου, έκανε. Αλλά δεν το κάνει όμως. Το κάνει, ρε παιδί μου, μεταξύ βαρκεστίου. Πώς να σου πω.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι στα αστεία λέγονται πιο σοβαρά πράγματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και στα φιλικά μπορεί να είναι τα καλύτερα γκολ. Επίσης.
0: Ξέρεις πολλούς πάνω σκιά μας και επιστρέφουμε.

0: Uncensored εκπομπή πλέον.
1: Ναι,
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη.
1: Κάθε μέρα υπάρχει και ένα διαφορετικό τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Devil Wear Prada, θα σε πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Το είδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε στη Μέρη, την συνάδελφό μου, δεν άρεσε καθόλου. Μου έλεγε ότι θα μπορούσα να το δω και στο, όταν θα έβγαινε, θα κυκλοφορούσε.
1: Στην τηλεόραση, π.χ.
0: Τηλεόραση σε κάποιο, ας πούμε,
1: ναι,
0: συνδρομητικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα μου άρεσε.
1: Στην τηλεόραση και πάλι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εξέλιξη 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, πώς έχουμε φύγει από το περιοδικό και έχουμε πάει στο digital και πώς όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει.
1: Άστο. Άστο. Δεν το έχω δει. Θα ήθελα να πάω να το δω με την κολλητή μου στο όπα. Θα πάω να το δω, αλλά για να μου λες εσύ ότι σου άρεσε.
0: Εμένα
1: μου
0: άρεσε.
1: Ο στόχος μου είναι να βάλω σήμερα ή αύριο να δω το ένα, να το θυμηθώ. Έτσι, γιατί μου αρέσει να.
0: Σου λέω, ναι. Σ' αγαπώ και άλλο,
1: ένα. Το ψέμα δεν μπορώ. Και ακόμα. Ποιο το έλεγε αυτό,
0: Δημήτρη Κόκοτα. Με Φωτεινή από Fame Story.
1: Σταμάτα. Χαλά.
0: Τι πάπλο λέω,
1: ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει, πολλές φορές βέβαια όλη αυτή η πληροφορία δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, καλώς κάνει και υπάρχει. Τρέπεσαι.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε κάπου εδώ ότι κυκλοφορεί και την...
1: Τι?
0: Όχι, στις 15 νομίζω κυκλοφορεί το άλμπουμ. 15 κυκλοφορεί το ηχογένεια του Απόν. Το άλμπουμ.
1: Α, το άλμπουμ, οκ.
0: Επειδή βλέπω το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι Απόν. Έτσι το έκανα το θυμικά. Και άνοιξε και κανάλι ο αδερφός του.
1: Του Απόν.
0: Ναι, με gaming.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ο Σπύρος, ο Armstrong.
1: Εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τους gamers. Αλήθεια.
0: Γιατί δεν είσαι gamer.
1: Καθόλου. Εσύ έπαιζες ποτέ σου? Ήσουν
0: τόσο ποτέ... φανατικά, όχι. Σαν παιδάκι κι εγώ ένα Game Boy το είχα.
1: Ρε Παναγιώτη, κι εγώ είχα ένα Game Boy και έπαιζα Tetris.
0: Δεν έπαιζα Tetris, έπαιζα πολύ περισσότερα παιχνίδια. Αλλά
1: και ένα, πώς το λένε, το πρώτο που ήταν το Sega, ας πούμε.
0: Sega δεν είχα.
1: Δεν είχες?
0: Όχι.
1: Α, καλά. Εγώ είχα από τον αδερφό μου, είχα πάει στον αδερφό μου Sega και παίζαμε
0: Nintendo,
1: Tetris.
0: Nintendo Game Boy. Και τέλος πάντων, δεν ήμουν ποτέ εθισμένος σε αυτά. Δηλαδή, ναι. Δεν είμαι εθισμένος ούτε στα παιχνίδια στο κινητό, ας πούμε, και σε αυτά που ναι. Έχω ανθρώπους που είναι full.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβες. Απόν ρεμπέτικο και επιστρέφω να σου πω τα υπόλοιπα.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες ένα τελικός κουζίνης στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Μιλάμε για ποικίλης ύλης πράγματα.
1: Βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει από Uncensored και έχουμε καταλήξει στο gaming αυτή τη στιγμή. Και εγώ έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που είναι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι και ένα. Και δύστοχο.
0: Ακριβώς σπόρο. Εμένα
1: και ακριβοπληρωμένο.
0: Ναι, με έστερνε ο Σπύρος να πάρω σε ένα που ούτε το βάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Κάτι κάρτες που λέει αν αυτές τις κάρτες έχουν αξία. Δηλαδή, αγοράζεις εσύ ένα πακέτο κάρτες που, ναι, που κάνει, ας πούμε, 40 λίρες.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί το Λονδίνο τις είχα πάρει. Και μπορεί να έχει μέσα μια κάρτα αξίας 8.000 ευρώ. 10. Είναι κάτι συλλεκτικές. Πώς πωλήθηκε μια κάρτα Pokémon, δεν θυμάμαι τι, 1.600.000.
1: Τα μάτα.
0: Εγώ που λέω το Σπύρο, σου πω κάτι. Από την ταλαιπωρία που πέρασε και την ώρα που περίμενα. Αν κερδίσεις κάτι πολύ, μη με ξεχάσεις.
1: Αποκλείεται. Εγώ ξέρεις τι είχα κάνει. Είχαμε βάλει τώρα με το. Έχει τέλος πάντων ο Χάρης ένα άλμπουμ με συλλεκτικές κάρτες του NBA. Που τις μαζεύαμε
0: αυτά,
1: τότε.
0: Αυτά, όλα αυτά.
1: Μπράβο. Και έβαλα στο ChatGPT, επειδή βρήκα το άλμπουμ, έβαλα στο ChatGPT.
0: Πόσο κοστίζει αυτό?
1: Πόσο κοστίζει το άλμπουμ, παιδί μου, και τις κάρτες. Και υπάρχουν κάρτες που να κοστίζουν και 300 ευρώ. Και τώρα μιλάμε ότι εκεί μέσα, ξέρω, έχει 1000 κάρτες. Που είναι χρυσές και αυτό δηλαδή μπορεί να είναι.
0: Εγώ, ας πούμε, παλιά μάζευα τηλεκάρτες.
1: Έχω. Τι πώς το πιστεύω, δεν τηλεκάνει.
0: Όχι. Νίκος Οικονομόπουλος, ο χαρακτήρας, και επιστρέφω.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Μα τι ταλέντο αυτό να λέω μια σοβαρή κουβέντα και να μου την κάνει.
1: Τηλεκάρτε μάζευε.
0: Τηλεκάρτε. Έχω τηλεκάρτα με την αναβίση, με το τραύμα.
1: Σταμάτα. Είχαν πάνω οι τηλεκάρτε τέτοιο.
0: 32.000 αντίτυπα. Τι σπάνιε.
1: Τι λε.
0: Έχω και τηλεκάρτα με 5.000 αντίτυπα.
1: Αποκλείεται. Αποκλείεται.
0: Σε ένα σβήσιμο μου έχω δύο.
1: Δεν μάζευα ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ συλλέκτη. Για κάτι, σε κάτι τέλος πάντων.
0: Ήμουνα, όχι. Αλλά... Κάτι, είχα πάθει εθισμό.
1: Ναι. Άκου τώρα.
0: Είχα πάει μέχρι στο μοναστηράκι και μάζευα.
1: Αλήθεια.
0: Σε ένα σβήστη είχα πάρει το μοναστηράκι, ήταν από τις σπάνιες πολύ.
1: Παιδάκι, μόνο
0: σε θέλει ρόκο έχω τηλεκάρτα.
1: Να σε ήξερα τότε στην κατασκήνωση που δούλευα. Όχι δούλευα. Ήμουνα κατασκηνώτρια, αλλά μετά όταν μεγάλωσα πήγαινα και στη γραμματεία και ξεσκαθόμουν και έκανα. Βέβαια, με καρτοτηλέφωνα μιλούσαμε. Μας δίνανε οι γονείς μας καρτοτηλέφωνα και. Τηλεκάρτες και πηγαίναμε στη γραμματεία και περιμέναμε στην ώρα να πάρουμε τους γονείς μας τηλέφωνο.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

φοβάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένας λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου. Έτσι ξεκινήσαμε.
1: Βέβαια. Παιδιά, ναι, δεν ξέρω. Από ό,τι καταλαβαίνω, πολύ κάνετε.
0: Συλλογές σε διάφορα πράγματα.
1: Συλλογές σε διάφορα πράγματα. Πολλά έχω διαβάσει. Γραμματώσιμο έχω σε πολλοί
0: εγώ κόσμους. Συλλέγω και σιδερένια κουτιά από ένα αναψυκτικό πολύ συγκεκριμένο που είναι από designers. Μανόλο Μπλάνικ, Μαρκ Τζέικοπς, Καρλ Λάγερφελντ, Πατρίσια Φίλντ.
1: Πότικ Φιλίπ.
0: Κάτι, γενικότερα διαφορετικούς.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα χατήρι από τη Δέσποινα Μαντή και τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε με Daily Throwback, που φυσικά το λέει το κορίτσι μας εδώ.
1: Βέβαια.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
1: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ρυθμός 949.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπή. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ένα τίλι κουσκούς είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τέταρτο ημέρα. Πότε μπήκαμε στο. Δεν σου πω ποτέ για το άγχος που με κατακλείζει αυτή τη στιγμή.
0: Που σε κατακλείζει.
1: Με κατακλείζει το άγχος. Λιλιπούτι οι καρναβαλιστές.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει το εξής. Ήθελα σήμερα το πρωί να ταΐσω το γατάκι. Αυτό το γατάκι το που έχω βρει τέλος πάντων το άρρωστο. Να του δώσει ένα διβίωση κλπ. Το οποίο με βλέπει και με χαίζεται. Όπως με συγχωρείτε, παιδιά, συγγνώμη για το έγκαιζο. Αλλά με φοβάται πάρα πολύ γιατί του ανοίγω το στόμα και του βάζω την αντιβίωση μέσα. Τι να κάνω, πώς θα γίνει καλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μπαίνει σήμερα μέσα στο σπίτι.
0: Και το πρέπει... γατάκι αυτό το κρατήσεις.
1: Δεν ξέρω, άφησε με στην ησυχία μου.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνει μέσα στο σπίτι, Παναγιώτη, και δεν το βρίσκω. Δεν ξέρω που είναι. Και το έχω αφήσει μέσα στο σπίτι. Απλά έβαλα, πήρα την άμμο που εκεί που την είχα ξέρω εγώ στην αποθήκη, ξέρεις, που μπαίνει να βγαίνει. Πήρα την άμμο, την έβαλα μέσα στο σπίτι, στο κέντρο κιόλας.
0: Για να τη βρει.
1: Για να τη βρει. Και λέω, αν τα κάνεις χάλια, δεν ξέρω αν θα επιβιώσεις. Δεν ξέρω. Και τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί μέσα στο σπίτι. Παιδιά, όποιος είχε κάτι να μου στείλει ένα μήνυμα. Τι θα είναι αυτό
0: γενικά,
1: που θα βρω.
0: Γενικά, άκου λίγο. Δεν ξέρω τώρα το κακόμενο αυτό, αλλά γενικά τα γατάκια είναι πολύ στην άμμο τους. Είναι πάρα πολύ υποχόνδρια. Σου λέω γιατί έχω γάτο. Εμένα, δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή όταν ήταν μωρό ακόμα ο Θόρ. Προσπαθούσε, το παιδί ήθελε να κάνει την ανάγκη του. Και να κλαίει, να μην καταλαβαίνοντα. Και τι είχαν κάνει, επειδή η τουαλέτα του είναι στη μικρή του τουαλέτα. Όπως ξέρει. Είχε ένα κλείσει την πόρτα και δεν μπορούσε το κακόμενο να μπει.
1: Μου.
0: Και το κακόμοιρο πήγε και τα έκανε στην πόρτα της τουαλέτας. Δηλαδή τίποτε εγώ ήθελα, αλλά δεν μπορούσα γιατί δεν μπορούσα να μπω. Γιατί τη λύθηκε, μου κλείνει την πόρτα. Δηλαδή, τι να κάνει το ζωντανό κι αυτό.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο το άγχος μου η τουαλέτα του. Είναι και το μην ξύσει τα πάντα όλα, μην φάει τίποτα. Αυτά.
0: Χριστίδα Καγκούτη, πες και θα έρθει.
2: Που γυρνάς, πες και

0: Γιώργος Μαζωνάκης επιπτώσεις. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τρανό στην Προβλήτα Β. Θέλω να δω συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και εγώ θέλω να δω συναυλία.
0: Δηλαδή θα πάω.
1: Και εγώ θέλω να. Περίμενε, 10.
0: Μα εγώ θα πάω.
1: Α, και είναι Τετάρτη.
0: Ναι, μια εβδομάδα πριν. Τα Mad Video Music Awards.
1: Βέβαια, συγκλονιστικά τώρα έτσι. Μιλάμε, θα γίνει χαμός
0: θεμάτων. Στο λέω, εσένα που σου φωνεί.
1: Ναι, και τελειώνει εκεί αυτό.
0: Φωνή.
1: Ναι, που είναι η φωνή του Μάρκο.
0: Φωνές!
1: Ακούω φωνές!
0: Οι άνθρωποι φεύγουν.
1: Ναι.
0: Όπως ακούνε εμένα να ουρλιάζουν.
1: Λοιπόν.
0: Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: ξαφνικά, που λέει και η Κέντ που ακούσαμε το υποσυνείδητο.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Ένα τέλειο κουσκούς έφτασε στο φινάλε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Να περνάτε όμορφα, καλή συνέχεια, καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ, συνεχίζεται εδώ. Εμείς αύριο.
1: Τα σπουδαία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 9:49.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: να σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτίδη νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610-270-551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Daily Couscous.

0: στο ρυθμό του αγώνα. Καθημερινά με την Bet365.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
9: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Προκόπη! Πού ήσουν?
12: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
11: Μολόγα, Προκόπη.
12: Ήμουν στο Γερμανό.
11: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
12: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
13: Για σοβαρές επισκευές,
14: έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας.
11: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του, ε? Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
17: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Ρυθμός 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
8: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Εσείς έχουμε μπει στην πιο σεξι ώρα, θα λέγει κανείς. Μια και η ώρα είναι 6. 6 του Μάη, 6 ώρα. Τι καλύτερο από το να έρθετε πιο κοντά μας, να γίνουμε ένα και να παίξουμε.
21: Και τι θα παίξουμε? Το δεύτερο διαγωνισμό ετούτης εδώ της εκπομπάρας. Πού είμαι? Τρεις ήχοι, μία μαντεψιά, μία δωράρα για σένα, Δάνη, που θα πάρεις τώρα στο 2-10-68-35-7-2-2. Γιατί ο πρώτος ή πρώτη που θα πάρεις στο 2-10-68-35-7-2-2 θα παίξει μαζί μας και θα κερδίσει, ευελπιστούμε.
8: Φύγαμε λοιπόν για επιτυχίες μέχρι να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα βγει στον αέρα μαζί μας. Και Θοδωρής, φέρεις τώρα στην παρέα μας, είπες. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Όλα για όλα λοιπόν, και αν αφήσει το ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες, Σίνκη, και είναι η ώρα για να παίξουμε. Are you ready?
1: I am καραρέντης, θα λέγει κανείς.
0: Μ' άρεσε αυτό.

0: Λοιπόν, έτοιμοι να παίξουμε?
1: Ναι, ναι, έτοιμοι.
2: Για να δούμε πόσο.
3: Ρυθμός 949. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Έλα, κλέβεις εκκλησία τώρα, λέγε.
2: Πού θα μπορούσε να τα ακούσει, είναι δύσκολο, καταλαβαίνω. Είναι παλουκάκι, προσπάθησε.
0: Τι είναι όλα αυτά, ρε παιδί μου, μαζί.
2: Συγκεντρώσου.
1: Ραδιόφωνο.
2: Πώς ήταν, πώς ήταν, πίστευτο.
0: Και όχι ένα απλό ραδιόφωνο, παρακαλώ.
2: Είναι το ραδιόφωνο.
0: Άρα η απάντηση ήταν ραδιοφωνικό σταθμό ουσιαστικά. Συγχαρητήρια, Ειρήνη μου, έχει κερδίσει. Θα σου έρθει σε μήνυμα κλείνοντα τώρα το δώρο σου από το ρυθμό 949 με αγάπη. Ευχαριστούμε που έπαιξε. Γεια σου, Ειρήνη, γεια σου. Λοιπόν, να πούμε ότι η φιλενάδα μα εδώ πέρα, η Ειρήνη, το αλάνι αυτό το ρινιό, έχει παίξει, έχει κερδίσει 3 βιβλία από εκδόσει Διόπτρα.
2: Καλημουρεύεστε!
0: Πάρτε τα!
2: Πάντα ήθελα να το πω.
0: Εσύ θα σε επέλεγε για γονιό σου, Γιώργο Λάγιο. Μην τρελαίνεσαι, Φιλίπα Πέρι. Και αυτό σταματάει εδώ, Σουζάνα Παπαφάγου. Αυτά είναι.
2: Μερικά μόνο από τα βιβλία μπορείτε να κερδίσετε.
0: Άνα γεια σου. Λοιπόν, φύγαμε με σταν τώρα, γιατί έχουμε ανάγκη τις επιτυχίες να τις ακούμε.
2: Πώς.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Ρος λοιπόν και Noise εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και να σου πω και κάτι.
2: Να μου πεις ότι θες
1: να μου. Εδώ ο Μάριος έχει στείλει. Πω ριζότο γαρίδα.
2: Άντε πάλι με τα ριζότα.
1: Τι είναι αυτό,
2: τι θα γίνει μέσα και το ριζότο και το κρυθαρότο.
1: Παιδιά, τι έχετε πάθει σήμερα με τα φαγητά και τα ριζότα.
2: Πραγματικά ηρεμήστε λίγο πια.
1: Πόσα θα έρθουν μέχρι το τέλος. Μαρία Μαράκη λέει.
2: Ναι.
1: Το πούλησες, καλησπέρα. Τι είχες πουλήσει πριν?
2: Τι, δεν ξέρω, ούτε που θυμάμαι.
1: Πρέπει, παιδιά.
2: Το τομάρι μου.
1: Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση, λέει ο Σωτήρης. Μπορώ, μπορεί, Σωτήρη. Τι λες, καλέσεις στον κόσμο ότι δεν μπορεί.
2: Ό,τι θέλεις να κάνεις.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
2: Κάνε τα μαγικά σου.
1: Φιλιά πολλά και στη Μαρία Ξή που είναι στην παρέα μας. Ξή είναι το αρχικό εδώ πέρα, όπως βλέπω στο Viber και διαβάζω το μήνυμα.
2: Κάτι ξέρουμε εδώ πέρα είναι από Ξή.
1: Από Ξή.
2: Από Ξή, περισσότερο από το δημόσιο.
1: Λοιπόν, ξέρουμε όμως κι άλλα.
2: Δηλαδή.
1: Κι άλλα πολλά. Μία έγινε, δύο έγινε, τρεις, τέσσερις. Τι λένε, μία φορά. Εντάξει, τυχαίο. Δεύτερη, τυχαίο. Τρίτη, τυχαίο πάλι όχι. Πέντε φορές μετά. Να είστε σίγουροι ότι ό,τι συμβαίνει εδώ στο
2: ζωή...
1: ρυθμό γίνεται χαμός. Και το κάτι παίζει Bird by Day είναι πλέον θεσμός. Και το Σάββατο 16 του Μαΐου ο ρυθμός 949 δίνει ραντεβού. Ραντεβού, Αλέξη!
2: Ραντεβού με όλους εσάς στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης με δύο ώρες ολοζώντανο Γιάννη Κατινάκη.
1: Περίμενε. Θέλω να το λέω στο μοντέλο Γιάννη Κατινάκη.
2: Το μοντέλο μας Γιάννη Κατινάκη. Τον οργασμό με πόδια και γιαγιάδες, κολλάζει και παππούδες.
1: Αυτό.
2: Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ού και το χάσεις. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by Day.
1: Γιατί μία φορά μπορεί να ήταν τυχαία. Η πέμπτη, παιδιά, όχι. Τέλος!
2: Τέλος!

0: Εδώ λοιπόν και ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες σου. Ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα και να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα είναι σημαντική. Διότι πρέπει να ετοιμάσουμε τα δωράκια για τη μαμά μας. Είναι η μέρα της μητέρας την Κυριακή, έτσι.
1: Και πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Και ένα λουλούδι καλό είναι.
1: Μπράβο. Έτσι κι αλλιώς, τόσο έχουμε δώσει από εδώ και από εκεί. Α δώσουμε ένα και στη μαμά.
0: Βέβαια.
1: Δεν θα ξεχάσω ποτέ που με παίρνει ο πατέρας μου παλιά και μου λέει: σήμερα είναι η γιορτή της μητέρας. Του λέω: ναι, και σου έχω πάρει μια ζαρντινιέρα επειδή ξέρω ότι εσύ το ξέχαζες.
0: Για να τη δώσει τη μαμά.
1: Για να μου φέρει το κεφάλι. Και άλλη μέρα για να τη δώσει τη μαμά, ναι.
0: Μπράβο. Είδατε, κυρία Μαρίνα, όμως. Είδατε. Τι άντρα διαλέξατε. Τι άντρα διαλέξατε.
1: Δεν μείναν και πολλές εναλλακτικές. Το θέμα είναι όμως.
0: Δεν ήμουν μπροστά τότε για να ξέρω.
1: Ευτυχώς ούτε εγώ. Στις 9 και 10 Μαΐου το Σουπλίν λοιπόν έρχεται με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir. Τα οποία θα βρίσκεται φυσικά στο εμπορικό κέντρο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για δύο ολόκληρες ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους.
0: Την Κυριακή λοιπόν live 12 με 2 με τη Μαντούγα Στεράτου για να γεμίσουμε έτσι τη μέρα μουσική, χαμόγελα και πολύ ωραίες εκπλήξεις. Ελάτε να ανακαλύψουμε τα μοναδικά αρώματα υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Supreme Infinity και Supreme Elixir και που προσφέρουν, παιδί μου, μέχρι και 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Τι να λέμε τώρα, το ξέρετε αυτό.
1: Τα χρησιμοποιείτε.
0: Τα χρησιμοποιείτε και τα ξέρετε. Μυρίζουν μανούλα.
1: Μυρίζουν μωμό.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και μια γεύση. Τι κάνανε σήμερα, τι είπε το στόμα του.
1: Ξεστομίσαν πάλι τα παπάκια.
0: Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Φαλίδου, Μπέτι Μαγκίρ, καθημερινά 7 με 10.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
3: Σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι.
4: Θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
5: Να είναι έγκυος το τρίτο.
6: Okay. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
6: Βαγγελία.
5: Ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
6: 29 Ιουνίου.
5: Έχεις δύο παιδάκια?
6: Ναι, ναι.
3: Και?
5: Και είσαι έγκυος το τρίτο?
6: Ναι, ναι.
5: Μπράβο, γέννησε!
3: 450 ευρώ μετρητά.
5: Βάγγελιτσα, βάγγελιο.
3: Με ένα πόνο.
5: Με ένα πόνο και
2: σε καλή
5: μέρα.
2: Σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: χάσεις. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows, 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
4: Καλώς στα Ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και πριν το ρολόι δείξει 7, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε Ταλάνια. Σας Αλέξη Μαρκάζου, Ζάνα Ζυρδέλη, 6 του Μάη. Χρόνια πολλά σε εσένα και έξω που είστε γενεθλιά σου.
5: Ελάτε να σας ταξιδέψουμε όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Φυσικά με τα δικά σας μηνύματα μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και το soundist.gr κάτω του ρυθμού 949 να κοσμεί για ακόμη μια φορά την εκπομπή μας, δίνοντάς σας την ευκαιρία να μας απολαύσετε online από κάθε γωνιά της οικουμένης.
4: Πολλές καλησπέρες στο Γιάννη, το Μάριο, το Δημήτρη και τη Γεωργία που είναι στην παρέα μας. Επιστρέφοντας μετά θα μιλήσουμε για τα μηνυματάκια σας. Σας στείλουμε εκτενέστερα τις πληροφορίες που χρειάζεστε, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το λογαριασμό. Κατερίνα Λιόλιο στην παρέα μας, δίνω.

0: Ενημερώνομαι, Ζώσεφιν, να ξέρεις. Ζώσεφιν και Νίνο, τι κάνεις? Λοιπόν, παιδιά, θα σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Κορίτσια, ναι, και αγόρια εκεί έξω. Για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Φρέζιντερμ ενυδατώνει στην φόρμουλά του φυσικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη. Όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Διότι τώρα.
1: Ναι.
0: Κανονικά πρέπει να φοράμε τον τηλιακό μας όλους τους μήνες, έτσι. 12 μήνες το χρόνο. Τώρα όμως εστιάζουμε λίγο περισσότερο. Εντάξει, με την Ελλάδα έχουμε τον ήλιο πολύ ψηλά, τον έχουμε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Με υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Αυτό θα σας πω μόνο. Νέο. Νέο anti-aging liquid sunscreen plant exorms. Της Φρέζιντερμ φυσικά. Το ζητάς πάρα πολύ απλά στο φαρμακείο σου, σε καταστήματα με καλλιτικά. Έχει το 50, το σωστό. SPF 50, εντάξει. 50+.
1: Μια χαρούλα.
0: Δεν αφήνει λιπαρότητα, δεν βαραίνει το δέρμα, απλώνεται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Τι να σου πω, λευκό σημάδι δεν θα δεις πουθενά, δεν κολλάει και προσφέρει μάτ αποτέλεσμα. Εσύ φοράς αντιλιακό, Αλέξη?
1: Ανελιπώς, κάθε μέρα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αφού είμαι καμένος.
0: Καμένος έτσι και λίγο.
1: Μέσα έξω.
0: Παναγιά μου.
1: Medium rare.
0: Έχεις κάτι να μου πεις για μετά τις 7 που θα γυρίσουμε?
1: Έχω να πω ότι έχουμε πολλές ειδήσεις, αλλά δεν θα τις αναλύσουμε. Τώρα μην σας χάσουμε από πελάτες. Δεν μου αρέσουν τα spoilers.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην λείψει κανείς.
1: Women Capitan.
0: Τι ήταν αυτό που πες?
1: Ναι, καπετάνια μου.
0: Α, εντάξει.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά.
3: What?
2: 60.000 ευρώ μετρητά.
4: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάσει.
0: Σε πιάσε.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό.

Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College. Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση.

0: των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Προκόπη! Πού ήσουν, Στεφανή, να σου εξηγήσω.
4: Μολόγα, Προκόπη.
3: Ήμουν στο Γερμανό. Πάει. Χάλασες κι εσύ. Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, δύο στις τρεις συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι.
15: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου. Συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard Pavla Day.
12: Happy Mastercard Day.
16: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας.

0: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by the E.
2: Ρυθμός 949. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Τρίτη και καλύτερη ώρα, Αλάνια μου, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. 5 με 8, αυτό το τρίωρο φωτιά θα λέγει κανείς. Συγκλονιστικά θέματα ακούς εδώ πέρα. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενεθλιά σου, γιορτή, επέτειο. Τι άλλο μπορεί να έχει.
5: Και οι δυσάρες, όπως είπαμε. Αγόρασε ένας θεός καινούριο σκληρό δίσκο και βρήκε μέσα αρχή αξίας εκατοντάδων ευρώ.
4: Α, θα μου πεις μετά τι αρχή.
5: Και ένας 8χρονος ανακάλυψε τυχαία βιολογικό μυστικό εκατονταετίας.
4: Τι λες καλέ, πού τα βρίσκεται αυτά και εγώ δεν βρίσκω ούτε 50 ευρώ στο δρόμο. Άντε 50 λεπτό θέλω.
5: 50 λεπτό έστω. Εγώ ψηφίζουμε τα καροτσάκια από το σούπερ μάρκετ. Εκεί θα φαντάζουμε, τα μπαγκάρια θα τα βιάζουμε. Αν φαντάζομαι, λέει.
4: Λοιπόν, μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr και αυτό ρυθμό 949 ενώ διαβάζουμε τα μηνύματά σα στο Viber.
5: Στο 6937-949-949, όλα με όλα καλοδεχούμενα.
4: Λοιπόν, προσδεθείτε, απογειωνόμαστε σε αυτή την τρίτη ώρα με Αντώνη Ρέμο. Ξεκινάμε και Δευτέρα. Τι κι αν είναι Τετάρτη, καλέ. Σαν τη Δευτέρα του Αντώνη Ρέμο.
5: Δεν έχει.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Τα Αλάνια στο ρυθμό 949.
1: Κρύψα το μένα, μάθα σε βρω.

0: Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, αν δεν έρθεις εσύ, σίγουρα ερχόμαστε εμείς καθημερινά 5 με 8. Εδώ, Αλάνια μου, καλησπέρα στη Δήμητρα που στέλνει μήνυμα.
1: Καλώς την.
0: Α, και στο Δημήτρη, τον αγαπημένο από τη Ζηρίχη.
1: Αχ, καλώς τον.
0: Γεια σου, Ανούλα.
1: Βλέπεις, σήμερα.
0: Γεια σου, Χοντρέ.
1: Γεια σου, Μικροτσούτσου, ναι. Καλά είσαι.
0: Ντροπή.
1: Εντάξει, τώρα το είπα.
0: Είπα την προηγούμενη εβδομάδα. Είπα, λέει, την προηγούμενη εβδομάδα σε μια γκόμενα. Θέλω να μιλάς πιο όμορφα για τις κοπέλες. Μια τάκα το 70.
1: Δεν ξέρει να μιλάει.
0: Πω, τι τρύφα. Παναγία μου. Τελικά αυτή. Απαπα, δεν μπορώ να το διαβάσω.
1: Τίποτα άλλο, θα είπε. Δεν τον έχω για παραπάνω.
0: Απαπα, ναι, όντως. Δημήτρη, τι είναι αυτά που λες στις κοπέλες. Ντροπή, ρε Δημήτρη.
1: Γι' αυτό εκτός από μικροτσούτσου είσαι και άπαρτο.
0: Ντροπή σου, Αλέξη.
1: Εγώ αυτό, ο άλλος κοντεύει να μονάσει. Κάθε μέρα πιο κοντά στη θέαση. Θέωση.
0: Θέωση, λέγεται.
1: Θέαση,
0: λέγεται. Λέγεται.
1: Λοιπόν, έχω ήδη σάρα, αγόρασε ένα θεό σκληρό δίσκο και βρήκε μέσα αξία.
0: Από πού τον αγόρασε?
1: Αξία εκατοντάδων ευρώ. Δεν ξέρω, από ένα. Από
0: σαν
1: ένα
0: την
1: μαγαζί.
0: Άλλη που πήρε το πλυντήριο και έχει μέσα χρήματα.
1: Μπράβο.
0: Okay.
1: Η συλλογική αξία αυτών που βρήκε, παιδιά, yeah, να ξέρετε, είναι επαγγελματικά εργαλεία μουσικής παραγωγής όπως Contact και Reactor. Αγγίζει τα 500 εκατομμύρια. Μισό δις.
0: Ο Κουμεντάκος έχει τρελαθεί αυτή τη στιγμή.
1: Μισό δις. Τα δικά του κάποτε τόσο θα πουλούνται. Λυπάμαι τον κακομοίρη που σε 100 χρόνια από τώρα θα πετύχει κομμάτι του Κουμεντάκου. Τον λυπάμαι.
0: Ντροπή σου.
1: Εγώ, Κουμεντάκου, αν ακούς να ξέρεις ότι όλα αυτά είναι επειδή σε αγαπάω. Σ' αγαπώ πάρα πολύ.
0: Αυτό.
1: Είσαι ο αέδης στο πτυχίο μου. Το γινγκ στο γιάνγκ μου. Η ατάκα στον μικροτσούσου. Αφιζηρίχη.
0: Αυτό.

0: Αγαπημένη και απόλυτη αναβίση και εξαίρεση στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μαρία Μαράκη, αγαπημένη σου, λέει: δώσε πόνο, μαρκάζω. Δώσε
1: δίνω,
0: πόνο.
1: Δίνω,
0: δώσε.
1: Μαρία Μαράκη μου, μόνο και μόνο για σένα. Και πόνο δεν θα δώσω μόνο εγώ.
0: Ποιος
1: αλλά
0: άλλος?
1: Και ο Γιάννης ο Κατινάκης.
0: Ο απόλυτος στάρ του ρυθμού.
1: Μπράβο, είμαι νεγάκι των φτωχών. Γιατί το κάτι παίζει Powered by the E είναι πλέον θεσμός και το Σάββατο 16 Μαΐου ο ρυθμός δίνει ξανά ραντεβού με εσάς στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης για 2 ώρες ζωντανά με τον ίδιο τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει Powered by the E. Ού και το χάσεις.
0: Τρελαίνομαι και δεν ξέρω, έχω τεράστια απορία να δω ποιος θα είναι αυτή τη φορά. Έτσι.
1: Εγώ να δεις.
0: Μην το χάσεις, θα χάσεις.
1: Εκεί θα είμαι, προτιμούρη. We'll be right back.

0: Χαλισία Τζιγιάννης λοιπόν και καπνό. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Καλέ, τι γίνεται? Έλα. Έχετε μαζευτεί? Τι μηνύματα, χαμός?
1: Κόσμος και δουνειάς. Τι κόσμος, μπαμπά.
0: Ο Μάριος εδώ πέρα στέλνει πάλι φαγητά. Εντάξει, παιδιά, κάτι θα πάθουμε με τόσο φαγητό. Εγώ από το πρωί τρώω χωρίς σταματημό. Επειδή έχω μαζί μου φαγητά, να μην πάω με τα περάκια γεμάτα στο σπίτι πίσω. Και ο Μάριος εδώ έχει στείλει από ένα ριζότο, βλέπω.
1: Άλλο πράγμα. Τι γίνεται με το ριζότο, ρε παιδιά? Στο τέλος θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα και θα βγάζουμε πυρκάκια.
0: Σταμάτα, μωρ και εσύ.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι
0: μην πούμε για φαγητό κατευθείαν να συνδυάζει την τουαλέτα.
1: Κάθε μέρα ριζότο. Τι, πάντα συνδυάζεται. Η ίδια η φύση το κάνει αυτό, Άννα μου, η βιολογία. Ποιο είμαι εγώ να πάω κόντρα? Είμαι εγώ όμως, γιατί με αρκετά ακούσαμε για ριζότα και άλλες τις βλακίες,
0: ναι.
1: Να πάω κόντρα στον απόλυτο μπουφέ. Με πλούσιες γεύσεις και απόλυτο φρεσκοκομμένο γύρο.
0: Πού
1: άλλο, παιδάκι μου, στο εστιατόριο 1055. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως και Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή, μα και Σάββατο. Και κάθε Σαββατοκυριακή μια επιπλέον εκπληξούλα. Στο 1055 λοιπόν, ρέστοραν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως και τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210-24-21-055.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Μην φύγει κανείς, θα πάρω παρουσίες.
1: Παρακαλώ.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: αμοιβές. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Προκόπη! Πού ήσουν?
4: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
3: Μολόγα, Προκόπη.
4: Ήμουν στο Γερμανό.
3: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
4: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
5: Για σοβαρές επισκευές.
6: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι περίπου.

0: Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
1: Κάθε στιγμή.

0: αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
3: Πριν καλώ στα Αλάνια, εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη σήμερα ο μήνας έχει 6 του Μάη και λίγο πριν το ρολόι δείξει 8. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Εδώ είμαστε για να πούμε τα καλύτερα.
4: Στους καλύτερους με τα καλύτερα μηνύματα. Πού αλλού, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε και online. Θα μου πεις πώς, soundist.gr, κάτω ρυθμός 949. Θα σου πω, μπες εκεί και καθαρά καταλάβεις.
3: Λοιπόν, επίσης ξέρετε ότι το ραντάρ του ρυθμού χτυπάει κάθε μέρα στο πρωινό, στο Βασίλη Φουρτούνη, Αθηνά Φαλίδου και την Μπέτη Μαγκύρα. Τρία στοιχεία διαφορετικά και αυτά μπορούν να σου οδηγήσουν πιο κοντά από 150 μέχρι και 750 ευρώ μετρητά. Σήμερα λοιπόν, η κέρδηση. Κέρδισε η Ευαγγελία, κάλεσε πρώτη και κέρδισε 450 ευρώ. Γιατί όμως, τι ζητούσε το ραντάρ σήμερα, έψαχνε μια γυναίκα που να έχει γεννηθεί το καλοκαίρι. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, αυτοί είναι οι τρεις μήνες. Αρέσουν, δεν αρέσουν, αυτοί είναι. Να έχει δύο παιδιά και να είναι έγκυος στο τρίτο. Πιάσαν τόπο τα λεφτά, έλα!
4: Πιάσαν τόπο τα λεφτά, ας ελπίζουμε να μην σπάσαν τα νερά.
3: Όχι, μωρέ, και εγώ δεν νομίζω.
4: Δεν πειράζει, τις πληρώνουμε και εδώ έξτρα διαμονή στο νοσοκομείο.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες και όπως ξέρετε έχουμε αποκλειστικότητα. Νίκος Μακρόπουλος και επίθεση στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Λοιπόν, και Γιάννης Πλούταρχος στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου. Εδώ λοιπόν, κάπως ναι, έτσι θα φτάσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
0: Πρωτού όμως φτάσουμε στο τέλος, να σας προτείνω την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη.
1: Πού είναι, πού
0: 5η, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων. Το απόλυτο φεστιβάλ. Όπα Festival Powered by the E. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, mm-hmm, όπου εκεί πέρα θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά στη σκηνή τη μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, του Ότρα Ρότα, του Σουρλουλού, τους Διονυσιακούς, Βουκολική Διατραχή, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο από χορό, παλμό και ένταση, το οποίο φυσικά και παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε το εισιτηριάκι.

0: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο κοινό του στο Champions League, η Arsenal επικράτησε με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτη στο Emirates και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 20 ολόκληρα χρόνια στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στη Βουδαπέστη. Μάχη για να προκύψει ο δεύτερος φιναλίστ απόψε στο Μόναχο ανάμεσα στην Bayern και την Paris Saint-Germain μετά το εντυπωσιακό 5-4 υπέρ των Γάλλων στο Παρίσι.
7: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, απαιτείται εγγραφή.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε
13: μπαμπά.
12: Όχι.
13: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα?
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Το βάλε, το βάλε!
18: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
19: Τρελάνε μας!
20: Τρίποντο! Τρίποντο!
19: Τεχνάρα μου!
21: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
22: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
23: Scandinavian Sleeping and Living.
24: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
25: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
26: Coach.
25: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
26: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
25: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος?
0: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
2: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλετε τα χαλιά σας να είναι πάντα σαν καινούρια? Τα φυτοκαθαριστήρια νεροτριβές Νταβλούρος Αλέξιος. Επαγγελματικός καθαρισμός με εγκεκριμένα προϊόντα, στεγνό καθάρισμα όπου απαιτείται, φύλαξη και δωρεάν παράδοση των χαλιών σας. Θυμηθείτε, το σωστό και υπεύθυνο όνομα στον καθαρισμό είναι μόνο ένα. Νταβλούρος Αλέξιος. Εργοστάσιο Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο 2610-641-802. Για το δικό σας συμφέρον, προσοχή στις συνωνυμίες.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
0: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ρυθμός 949.
3: Tonight

Του Night Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα ξεκίνημα της τρίτης μας εκπομπής, η Τάρτη Μεσοβδόμαδα, Άλκης Πεντρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εδώ είμαστε για να περάσουμε και παρέα δύο ώρες με την καλύτερη μουσική, με μουσικές που μας ταξιδεύουν, αλλά και λύνοντας δικά μας προβλήματα. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με το Δωρή Φέρη ξεκινήσαμε, είπες, με Πίγκι Ζήνα θα συνεχίσουμε, άμυνα, για όλες τις άμυνες που κρατάμε στα διάφορα πράγματα της καθημερινότητας που μας ταλανίζουν, να το πω πιο σωστά.

Αυτά τα χείλη, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν είμαι καλά μαζί του ξεχνάω όλα σου με έχουν ενοχλήσει. Άκου τώρα, το συνέστημα καλύπτει πολλά πράγματα. Αλλά τα πραγματικά ζητήματα θα επιστρέψουν όταν επιστρέψει η ένταση. Οπότε δεν είναι το θέμα να καλύπτεις το πρόβλημα. Το θέμα είναι να το λύνεις. Ή το θέμα είναι να καταφέρεις να βρεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και ή να το συζητήσεις για να το λύσεις ή απλά να πεις στον άλλον άνθρωπο να μην το κάνει αυτό. Ή να δεις το λόγο που συμβαίνει, αν υπάρχει ουσία από πίσω, κατάλαβες. Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Αυτή είναι η Αναστασία Βρέχη και εγώ συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή του Night Radio Show. Μου λέει ότι δεν είναι έτοιμος, αλλά δεν με αφήνει να φύγω. Άκου τώρα. Άκου τώρα πώς είναι τα πράγματα. Σοφία, το δεν είμαι έτοιμος είναι ξεκάθαρο. Το μήνε όμως είναι αυτό που δημιουργεί το μπέρδεμα. Δεν γίνεται να θέλουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Κάτι παίρνεις, κάτι δίνεις. Κάνεις μια ουσιαστική κουβέντα. Μιλάς για τα δικά σου θέλω, ακούς τα δικά του θέλω και εκεί αποφασίζεις αν σε καλύπτει αυτό το πράγμα. Ουσιαστικά, όχι αν κάνεις όμως παραχώρηση και ρίχνεις τον εαυτό σου, δεν σε νοιάζει, από Νικοβέρτη.

Ρυθμός 949. Tonight. Έπεσα.

Αυτή είναι η Ελκοκίνου από πού και ως πού του Night Radio Show, δεύτερη ώρα εκπομπής. Ξεκίνημα εδώ. Είμαστε Άλκης Πιδρύς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μου αρέσει, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα.

στη ζωή μου για εκείνον. Α, εδώ. Λοιπόν, Πόπη, όταν κάτι είναι σημαντικό, κάνει χώρο στη ζωή σου. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό, ίσως δεν είναι τόσο βαθύ όσο νομίζεις ή τόσο σημαντικό για να μπει στη διαδικασία να αλλάξεις πράγματα για να το χωρέσεις και για να υπάρξεις στη ζωή σου με σωστή κατάσταση. Ρία Λινίδου, εξηγήστε μου.

0: Ηλίας Βρετός, μάτια μου, μια πολύ πολύ ωραία διασκευή. Όταν απομακρύνομαι νιώθω καλύτερα. Άκου τώρα. Η απόσταση πολλές φορές καθαρίζει το συναίσθημα. Αν νιώθεις τότε ανακούφιση, τότε απλά έχεις εγκλωβιστεί σε μια παρέστηση, θα έλεγα. Γιατί τι γίνεται να είσαι με έναν άνθρωπο που θέλεις στη ζωή σου και αυτός να σου δημιουργεί πρόβλημα το ότι υπάρχει στη ζωή σου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Δεν ξέρω αν είναι ξεκάθαρο. Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Ολοκαίρινο τραγούδι από την Μορφούλα Ιακωβίδου σε μουσική του Γιώργου, του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Πολύ ωραίο τραγούδι, διαφορετικό, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο θα επιστρέψουμε για να κάνουμε φινάλε εβδομάδα στο Night Radio Show. Άκουγε για τις δύο προηγούμενες ώρες Άλκης Πετρίδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εγώ κάπου εδώ θα σε καληνυχτήσω και θα ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Καληνύχτα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Του Night Radio Show, εδώ είμαστε λοιπόν σε ένα ξεκίνημα της τρίτης μας εκπομπής, η Τάρτη Μεσοβδόμαδα, Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εδώ είμαστε για να περάσουμε και παρέα δύο ώρες με την καλύτερη μουσική, με μουσικές που μας ταξιδεύουν, αλλά και λύνοντας δικά μας προβλήματα. Του Night Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου. Με το Δωρή Φέρι ξεκινήσαμε, είπες, με Πίγκι Ζήνα θα συνεχίσουμε, άμυνα, για όλες τις άμυνες που κρατάμε στα διάφορα πράγματα της καθημερινότητας που μας ταλανίζουν, να το πω πιο σωστά. We'll be right back.

Αυτά τα χείλη, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και ξεκινάω με δικά σου μηνύματα. Όταν είμαι καλά μαζί του ξεχνάω όλα που με έχουν ενοχλήσει. Άκου τώρα, το συνέστημα καλύπτει πολλά πράγματα. Αλλά τα πραγματικά ζητήματα θα επιστρέψουν όταν επιστρέψει η ένταση. Οπότε δεν είναι το θέμα να καλύπτεις το πρόβλημα. Το θέμα είναι να το λύνεις. Ή το θέμα είναι να καταφέρεις να βρεις τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και ή να το συζητήσεις για να το λύσεις ή απλά να πεις στον άλλον άνθρωπο να μην το κάνει αυτό. Ή να δεις το λόγο που συμβαίνει, αν υπάρχει ουσία από πίσω, κατάλαβες. Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.

φωτιά σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.